0: Δεν θα ρίξει τηλέφωνο.
1: Καλά που βγήκε κανεί, καλό.
0: Όχι, η αμάγια.
2: Λέω, Sherwood Forest.
1: Nottingham Forest.
0: Nottingham Forest, yeah.
1: Yes,
0: I don't
1: Olin wall ta masofa ta utaua o mawale koki se fulu valu sikoi kalule ala angol sofa
0: fulu valu sikoa
1: a fe fu ta alo letunu sa wo
0: ya va vamos a jo si de mam na iPhone or ta masoka ta utaua fulu valu sikoa. Τα λούνε τα άλλο σοκα, πέω να μου σάγανε World Cup.
1: Λεχείς του λίγο.
0: Όχι. Όχι, είναι καλό να έκασαι.
1: Τότε. Αφέ ένα σηκώ.
2: Μέση.
3: Να μου έχω αυτά.
2: Ο Μέση.
0: Μέση.
2: Ο Μέση, Μαϊακουλτίνα.
0: Τα άλλο μαϊθέα. Αρτιντίνα.
2: Μέση με Αρτιντίνα.
0: Μέση με Αρτιντίνα. Σέχι, σέχι. Θα είμαι σαν όμαγι.
3: Ωραία
0: να κάνουμε
3: που. Σαν όμαγι σαν. Ακούστη ένω υπότικο. Κάτι να κάνουμε. Λέει με. Ευέκω να σοκαρκέμι γίνει βορκάπ.
2: Εδώ σε Μεξικό, όργα με κοινά, όργα με τη Σαλεούφη.
0: Ναι, Σαλεούφη.
3: Πότοκο.
2: Όχι, ο Κούστιαν. Παϊφαρεδί, η αράχη, η αράχη.
1: Ο Ζάρος, ο Ζηλοντικόια. Φούλου όμο αναστικό, α, ο Μέση, εσύ φούλου βάλλου.
2: Ήα, πέω σκόμα, ο World Cup. Ήα, Μέση.
0: Αλλιώς σε σκουό λέω λαγαγώ. Δεν έκανα ακόμα κουλφή σύντη, δεν έχω φύγει. Και ο φορπέα θα έγινε σε σφουρού βαλού και σηκώα. Καλό το κάρο λέω
2: λαγαγώ.
0: Τάρι με για ρίσα ρε σούα. Intelligence. Αι ορε. Ορε λόγω κέισες. Τάρι με μαλαισίδια. Intelligence. Απα κέισες.
2: Φοκοαφά, έτσι κοα με τη καλό, αλλά φάει και μήνυ.
4: Όσο καλό, όχι που μόνο καλό, είναι εγώ για να κερδίσει πιο αυτή τη φάη, εγώ καπά, αμέσως.
2: Ναι,
0: Αφού μαγεία, αφού μαγεία.